0: mai gin sé an op me an nuis go chu ga má na stabach a ítí sinna go níte nó se be ná suúd ó de hiide a gibá íocht an he a gníir. Ú me go thuascuid haGB debí heganó ó de chuí mindíúí ó teisá se Elizabeth sé suascom. E gohá í deáhhíte den ha ge dí a gohaisci sin de hágan nó gaiime ú sin go ha haí miúchaú a thune ó bíbíms ce me go den dat a díúd mod níá a gan nemú haí miú gom. Ag me gí a hindí go hindíhhain síím si den ha ge díú du a dé go ne go ó síím seo. Á go níos sem me níos se sem dat nó ná seo géit a GB debí ag nó tágad nó de bemún ha se beú teiscos.
1: Do it, got your bit of a nice neck. I got Staboyagan Shitkan the Hayo. And the Bioc Sheet was then now got the Bakuin at the Bakunaganot Nayo. I was sleeping at your decent axle. Do it, she won't nayo. I couldn't call powder and let the joy of scored waskets. Now, Mr. Mukumag, mine sight and Muki by Baker is an axle, the Mr. Gabbage Hagnog, and I will now stagnant. Mukun got job McGinnawan out not near you. I we hadn't that passport, but she crushed it. How can I scare you pissy sheets near you? How could you so hadn't that dog once? I did be taught I can do my heart. But you any question that's going to be taught on Nagayo. Should I got to see a bottle scare? Bottle is not going to bet you she won't go there. Takže díka si, od kde jsem mohl mít pět a dva, naga, musím být mal to asi mají teď se tip nejmejc ne, pak jen kde tak ne, co jen da pět a kaga, já ubíjí na věc tak a dva, tady když jsem mohl to tak ne, a kaga už mám věc tak a dva, já to asi, když jsem sobky bagat, ten baby sobky bagat tady, když magas, a taky skutč tady, ne jo. Ne, ať se jme tak jen zkusit sob. A kde jako sobom chodně o to aším. A i prý, když jsem ga sot bar sob. A i ten kde job mohl jmenovat, a on jim zkusil a čijet. A i ten kde sob nádně o to aším, ne, kde toto gejte, ne. Ať se to boje se tě gejte. Kde mě ne, ať se to bude domovat. Nebo vajú těně, ale... I don't know what to do with the money. Ne maka tu dogan gribanu aš, tagi uja gominanu cagan giban. Agan duje čtagnu iću vašu dijan. Adi aga tepške kenta vaš. Aga tepške mi tvanu došim tako i maka aga... Čijem ga iskosek, uji jajta ga iskosek ne. Min ga ga djušta kuda će to vam šeidne tako i. Aga dajc min kuda kojo on tau bibi mičet. Chachi miat giban yeyo. Oske aga ji mito chuanji ya bitcho koi. Aga tepsik mito tachu. Ata ka wana shu yan mit chuanji. Haung ka to tak no. Kun ma kui minin cha guan kudat. Oske aji bunab matsit. Aske ji pshishit. Ne ma kudian. Aki shko shu duan ka ji gnoaita gne ato koi. Mwishu miya gano wajanji washit. We all got to meet all things you chase caution. Never better wash up its sounds. Talk about I double studs in there, you keep an hour than that. Talk about Nemmin got to wash you, but stuck again on your wash you, the animal to bone up my seat. How would I got all the noise? I would not mean to wait the night and watch it all the noise to give by a night. And I got you my maps on Hagno, dear, I see my maps on Hagno about wash. Wash should give out that all shim shit, maga. Give out the one just sit all the gosh to drop me, they day magnets, and I shim show. The good talk showed you, they day magnet. Mushka, we have not notion the maps on shit. And give out, I'll give out a crib met, and I got you to need crib. Kaji tak nato, kau mana macam? Kau tu kau terpeta, kau mem kaji tak. Aku pun nasi pasut kaji kita jenuh sim shock ya. Abah macam ni kau ngan, amio kau ngan itu macam και νοσανάγνες και μαγάτα κατ' την νοσανάγνες να σκούμε σχουίου και μάτια και κατ' την να σκέλα αστατία από μου να χσιμψώ χαμιώστε τσά εγώ από μάτια Εγώ μαγνάς και γνάς μαγνώτσι να κόει πνέει μου κόει μαγνάς και τσιμψ και τίτα γνώτ και εγώ τε πετάω και καν πετάω αδειά μου και εσύ να με αφήσουν Εγώ μην και σώθμα να είτα γνώτσι ως και Αγαν νάσια και ούτε το χασούτσιν το πασούτ. Σε σίγουρο το κουσκούς μαγνώ το ασιά κουτ μην καου τσιπίτσι τα είχτε γνώ ασιά και καϊπά. Ούχτσι νούξετ μου και ατσι κουσκούς μαγνώ τα Και νάτσι κατσι ούτε μαγνώ τσιν το ασιά τα τα τσι κακιά νέα ασχό ούτε ασιά το τα τούτσι α ασιά τα είχτε τυπέ. Ού καλό είτε ίτσι και ατσοκοϊά καγιά τα τσοουάπιν ατσοκοϊά πακατσα πιστότιν χυμψιό. Δεν κατσιότι μόγνα για πόγνε ή ο τόστογον ουασικά διδαγνώτ. Έγινε αμήνκα σχέτο μόγνα της μισό. Τα πόμα κύπα, μου είναι ο σώπμα ο ουασίτ, να σχουί με το ατζαουτζι, ας κουνού είναι ψησίτ, ακόμα και να έτουν σε σίτ κύπα, ακόμα και να κάνουμε με το ατζαουτζι, να χσιμψώμα, να με το αμάτ. Έγινε ο σώπμα κόνι ουασίτ.
0: Oh my god, the badge moon. How can I get back to Elizabeth Cheshwash? Come with a woman, she should go cheat. How can you shout him that on the non off shop? Gay shall just suit the sun, get beat the bee hag no gobna. How can I go, chair bathroom, come in, and then one? How go, Denny, it's gonna so Lila Gilday, he's gonna so. Oh yeah, on Negamon, Giants.